Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: OGR
1: in the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

0: 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ακούτε LGR.
3: 3, 2, 1.
4: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
3: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: No, you're not.
3: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
4: I'm Elizabeth Chapman. I know.
3: And I'm Tony J.
4: All right, can we start again?
3: Go on then.
4: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: And I'm Tony J.
4: Join us for Chagan and Ledger every Monday from 8 p.m.
3: I'm Budger.
4: I'm talking.
3: Sorry.
4: Join us for Chagan and Ledger every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
3: Something to look forward to. And then, got it?
4: Nah.
3: Have you finished what you wanted to say?
4: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
3: I'm Budger.
4: Delos Pandon. Chagan and Ledger
3: Monday Night Mayhem. 8 p.m. onwards.
4: Be there.
0: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
6: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
7: Δημητρίου in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Brandon Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.

0: Ευχαριστώ.
1: Έχετε αναπληθεί τους επισκέπτες? Έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Laden Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Mm.

Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο η τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του London Greek Radio LGR. Τετάρτη 17 Ιουνίου σήμερα. Συνεθιασμένος ο πρωινός μας. Cloudy starts here in London. So for cloud, I think it'll be clearing up for a much dry and sunnier day as the day and afternoon moves on. Εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Και χρόνια πολλά στον Ισμαήλ και στην Φιλικά που έχουν την ονομαστική τους γιορτή σήμερα.

Και αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, η νέα του μεγάλη επιτυχία του Οικονομόπουλου. Και τώρα πάμε να ακούσουμε δύο φωνές, ο Νίνος και η Τζοσεφίν. Τι κάνεις? Translated as how are you? Έτσι πρώτο καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Τι κάνεις?

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: LGR 103,3.

η Αντρομάχη και πάρε ρεπό από τη δουλειά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, για τον καιρό μας σήμερα προβλέπεται κυρίως συννεφιασμένος καιρός, αλλά με διαστήματα ηλιοφάνειας το απόγευμα. Η ημέρα θα είναι ως επί το πρίστον ξύρι, αν και δεν αποκλείεται κάποια τοπική δροχή προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ ο καιρός θα έχει κατά διαστήματα αραιά συννεφιά με μεγάλα διαστήματα καθαρού ουρανού. Πρώτου συννεφιάσει ξανά προς τα ξημερώματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Highs of 24. Grey skies, cloudy, some rain right now here in North Finchley, which should dry up during the progression of the day, which should be a lot drier as the afternoon descends here in London. Η Αναστασία και η το τραγούδι βρέχει.

0: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
1: LGR
2: 103,3. Ένα νερό κρύο νερό.
3: Basta. Let's go.

Αναστάσιος Ράμος, Ελνά, να γίνουμε μαζί σου. Φίτσο με Κέιλα, καλοκαιρινές επιτυχίες. Ολοκαινούριος Αναστάσιος Ράμος. Πολύ ωραία, αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί μου φίλοι, καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αν μόλις τώρα έχετε ανοίξει το ραδιόφωνάκι σας, if just tune in to LGR or you've been with us από την αρχή, αφερμή έτσι καλημέρα σε όλη την μεγάλη παρέα μας.

Πολύ ωραίο και φάτο τραγούδι αποστολή ζωή και άσε ό,τι κάνεις, άσε τις δουλειές και πάρε με αγκαλιά. Είμαστε έτσι μια μεγάλη αγκαλιά εδώ, μια μεγάλη παρέα, η παρέα του LGR London Greek Radio. Και πάμε ένα νέο τραγούδι αυτή τη φορά με την μαγευτική φωνή της Κατερίνας, Κατερίνα Κάστρο Φένκια. Classic with a kind of a very traditional bouzouki feel to this classic sounding song, brand new from Katerina.

0: Και σαν σήμερα το 1885 το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικάνους. The New York Liberty Statue of Liberty was gifted in 1885 on this day to the US. Αγαλμά της ελευθερίας. Και πίσω στα δικά μας, σαν σήμερα το 2019 πέθανε ο Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης. Και διώξε τέκνης του Πουζουκιού.
1: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: μείνει συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.

0: εδώ LGR στους 103.3 στα FM. Σήμερα προβλέπεται κυρίως συννεφιασμένος καιρός, αλλά με διαστήματα ηλιοφάνειας. Το απόγευμα η μέρα θα είναι ως επιτοπλίστων ξηρή, αν και δεν αποκλείεται κάποια τοπική δροχή προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 24 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ ο καιρός θα έχει κατά διαστήματα αραιά συννεφιά με μεγάλα διαστήματα καθαρού ουρανού, προτού συνεδριάσει ξανά προς το ξημερώματα. Συννεφιασμένος ο καιρός μας στο Λονδίνο έτσι για την αρχή μας, όμως αυτό δεν μας χαλάει την διάθεση μας καθόλου. A great start here in London, highs of 24. As the day progresses, there could be some sunny spells towards the afternoon. So quick weather up. Check here on LGR.
1: Μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας

0: ποιότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: Και κάπου εδώ η δική μας πρωινή παρέα φτάνει στο τέλος της. Μην πάτε πουθενά όμως, γιατί η μέρα τώρα ξεκινάει. Έρχεται αμέσως μετά ο Βασίλης Παναγή. Απόψε μην χάσετε την εκπομπή μας, The Will Hour, απόψε στις 7. The Will Hour, η Ολυμπία, μαζί με την Χρήστο Λοϊζίδης from GN Law, talking all things wills, estates and more. Check out our monthly show tonight at 7 p.m. All things to do with wills, estates, The Will Hour, Olympia, Ke Chriso Loizidis, and the program is brought to you by GN Law. Μείνετε συντονισμένοι στον αγαπημένο σας σταθμό στον LGR και πάρτε μας παντού μαζί σας. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio στο κινητό σας. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια και πάμε!
1: Είμαστε χαρά μας.

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα.
2: Γεια σας, είμαι η Ελευθερία Ελευθερίου και στέλνω τα φιλιά μου σε όλους τους ακροατές του LGR.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία ώρα Λονδίνου, 3 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε. Και όπως κάνουμε πάντα, θα ρίξουμε μία ματιά στον τύπο. Θα δούμε τα κυπριακά έντυπα, τα ελληνικά, καθώς και τα διεθνή. Έχουμε μετά ανακοινώσεις. Αλλά κάθε μία ώρα και δελτίων ειδήσεων. Το επόμενο θα είναι στις 11 στην Αγγλική. Μείνετε μαζί μας για ενημέρωση πάντα και καλή διασκέδαση με πολύ πολύ μουσική. Βεβαίως.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ναι, η Φουρέιρα που δεν κάνει για σπίτι, λέει, ούτε μακαρόνια δεν μπορεί να ψήσει ούτε τίποτα. Κατήσι μας, κύριε Μιχάλη μου. Καλημέρα κύριε Μιχάλη, καλημέρα στον Στέλιο, καλημέρα σε όλη την παρέα, να είστε καλά. Ευχαριστώ που μας ακούτε και όλα μας τα τραγούδια είναι ιδιαίτερα αφιερωμένα σε εσάς, με πολύ πολύ αγάπη, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Να πούμε λίγο για τον καιρό, 20 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν και ανεβαίνει μέχρι και 23 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία. Για να δούμε, γύρω στις 2 η ώρα θα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 7. Μετά στις 9 και 21 λεπτά θα δύσει ο ήλιος με τις θερμοκρασίες στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και κυρία Άννα μου και οι υπόλοιποι που θέλετε να ξέρετε, αν το φεγγάρι θα βγει, θα κάνει την εμφάνισή του, δεν θα μας κάνει χάρη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ούτε βροχή, ούτε χαλάζι που λέμε, ούτε φεγγάρι. Για να δούμε, ναι, 20 βαθμοί Κελσίου. Ωραία, λοιπόν, εδώ στο στούντιο είναι έτσι λίγο ανεβασμένη η ζέστη, λόγω και των μηχανημάτων. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτος άνθρωπος, το επόμενο τραγούδι, και Μιχάλη μου, είναι από Κύπριο που ζει στην Ελλάδα. Είναι ο Λούκας Γιώργας. Γεια σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: Η Άννα Ιβίση με το Αιγαίο της. Καλημέρα στο φίλο ακροατή που πήρε τηλέφωνο και έκανε μια εισήγηση. Ευχαριστούμε, αγαπητέ μου φίλε. Θα το δούμε το θέμα οπωσδήποτε. Και πάμε να δούμε λιγάκι τα κυπριακά νέα. Κυπριακά νέα, κυπριακός τύπος. Μία φώτο λοιπόν εδώ. Έγινε η άγρια συμπλοκή με τέσσερις τραυματίες στην Αγία Νάπα, σοβαρά 22χρονος. Κλείδωσαν οι επιτροπές. Αυτοί είναι οι πρόεδροι και τα μέλη τους. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ποιοι είναι οι πρόεδροι και τα μέλη τους για, για τις επιτροπές στην Κυπριακή Βουλή, μπείτε στο alphanews.live. Alpha News, το live, από εκεί που παίρνω και εγώ αυτούς τους τίτλους ειδήσεων. Ιδού η απόφαση για την Άννα Αριστοτέλους, γιατί ακυρώθηκε η διαθεσιμότητά της. Κράτος μαφία, τι προβλέπει ο νόμος μετά το πόρισμα και τι θα σήμαινε η εξαίρεση του Γενικού και Βοηθού Εισαγγελέα. Στον Απόλλωνα και επίσημα ο Άγγελος Ανδρέου, η χρονική διάρκεια του συμβολέου, ποσφαιρικά λοιπόν, και στην Αθήνα η Αριστοτέλους πήγε για brunch φορώντας πιζάμες, κύριε Λέης. Anyway, λοιπόν, πάει πιο κάτω, για να δούμε τι άλλα έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε και λέμε. Η αυτοεξαίρεση του Γενικού και Βοηθού Εισαγγελέα αποτελεί μονόδρομο. Ο χειρισμός του πορίσματος μπορεί να καταδείξει αν οι θεσμοί θα επαναχτίσουν την εμπιστοσύνη των. Για να δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά τα νέα που ακούμε, τις εξελίξεις. Πότε αναμένεται η εφαρμογή συμφωνίας για δικαιώματα επιβατών? Καλοκαίρι, αλλά έρχονται βροχές και καταιγίδες. Πότε αλλάζει ο καιρός? Μιλάμε για την Κύπρο τώρα. Η Κύπρο λοιπόν περνά στη νέα υψηλής ευκρίνειας ψηφιακή πλατφόρμα DVB-T2 της Hellas SAT. Ο ΕΟ Αλάρνακας θέτει σε λειτουργία δίκτυο άμεσων προειδοποιήσεων μέσω του WhatsApp. Πώς θα λειτουργήσει? Και πιο κάτω, άγρια εμπλοκή με τέσσερις τραυματίες έξω από νυχτερινό κέντρο, διερευνά απόπειρα φόνου η αστυνομία. Αγωνία για τον 22χρονο που έπεσε θύμα απαγωγής, νέες φωτογραφίες στην δημοσιότητα. Αυτά ήταν τα κυπριακά νέα, κυρίες και κύριοι, στα 51 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο. Πάμε πιο κάτω. Τραγουδάκι και θα δούμε τα ελληνικά έντυπα σε λίγο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πάμε στα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Τραγωδία, λέει, στα Γρεβενά. Απαντρακωμένη ρόση εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον Δεσπότη. Μάλιστα, μία φωτογραφία δείχνει την οικογένεια εδώ. Δράμα, λοιπόν. Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Αντιγόνης που σκότωσε με 7 μαχαιριές ο σύζυγός της. Δολοφονία στην Τράμα. Ο ψυχολόγος της αστυνομίας είχε παραπέμψει τον δράστη σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί. Ψυχολόγος, λοιπόν, της Ελλάς είχε δει τον δράστη σε κρίση πανικού και ένταση. Εντοπίστηκαν εμπνευστικά χάπια. Δολοφονία στη Δράμα. Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές. Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος είχε πρόβλημα και κάπου πήγε λάθος η ιστορία. Καιρός, μπόρες και καταιγίδες στην Αττική, προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα. Δολοφόνησε την Αντιγόνη με το γιο του να παίζει στο διπλανό δωμάτιο στον υπολογιστή. Δολοφονία στην Δράμα. Ο ψυχολόγος της αστυνομίας είχε παραπέμψει, το είδαμε και πιο πάνω, στον δράστη σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμήσει. Στην Μύκονο, πώς έγινε το τυχαίο τροχαίο με θύμα Ιταλίδα εργαζόμενη της Μπράτα λίγο πριν το γάμο της. Ω, κρίμα. Νεκρή, λοιπόν, σε τροχαίο στη Μύκονο, 37χρονη Ιταλίδα, είχε ταξιδέψει για το μπανσελόρ του γάμου.

0: Σπάνιο θέαμα στο Ιόνιο. 5 φάλαινες, παρακαλώ, εμφανίστηκαν ανοιχτά τη Λευκάδας. Και τις δείχνει εδώ, τις φάλαινες κάνουν περίπατο στη θάλασσα. Πιο κάτω, θα δικαστεί ξανά για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνετρίβει ειδικό τζετ σε αυτοκινητόδρομο στο Τέξας, ένα νεκρός. Περαστικοί άνοιξαν την πόρτα του αεροσκάφους για να σώσουν τους εγκλωβισμένους. Μάλιστα. Και βλέπεις εδώ βίντεο, οι περαστικοί ανοίγουν την πόρτα και βγάζουν έξω τους επιβάτες. Μάλιστα. Πιο κάτω. Σπάνια ψάρια για αερασιτέχνη στη Λάρισα. Έπιασε με καλάμι ψάρι 8 κιλών από τον Ινδικό ωκεανό. Ωραία. Θα κάνει ψαρόσουπα. Μούντιαλ 2026. Ο Μέση έγραψε ιστορία απέναντι στον Ζιντάν. Τα ιστορικά ρεκόρ στην καριέρα του. Ο Μέση, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα. Μας μένει να δούμε και τα διεθνή νέα. Όμως πριν από τα διεθνή νέα, έχουμε να ακούσουμε και το δελτίο ειδήσεων. Θα γυρίσουμε πίσω λοιπόν σε λίγο, μετά το δελτίο ειδήσεων, για τα διεθνή νέα, τίτλους ειδήσεων διεθνών νέων. Και επαναλαμβάνω, αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για αυτά που αναφέρομαι, τα παίρνω από το newspomp.gr. Εκεί, εάν μπείτε, αν έχετε πρόσβαση, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, παραδείγματος χάρη, για τον ψαρά που έπιασε αυτό το σπάνιο ψάρι 8 κιλών από τον Ινδικό ωκεανό, ή κάποιο άλλο θέμα που θέλετε να το αναλύσετε περισσότερο. Εμείς, ανάλογα με την εκτίμηση που κάνουμε, κάνουμε και ανάλογη μεταφορά. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Thomas Tuchel's side are making final preparations ahead of their World Cup opener against Croatia later. Kickoff in Dallas is at 9 p.m. tonight. These fans who've travelled to the US give their score predictions.
1: Maybe because I'm just blindly delusional, but we've got to win against Croatia.
2: 2-1.
3: 2-1.
2: Yeah.
3: In other World Cup news, Lionel Messi's equaled Miroslav Klose's all-time World Cup goal-scoring record of 16 goals after scoring all three in Argentina's 3-0 win over Algeria. Inflation unexpectedly remained at 2.8% in May, with lower food costs offsetting higher prices resulting from the Iran war. Chancellor Rachel Reeves says it shows they have the right economic plan. The Prime Minister says he wants Andy Burnham to play a big part in the Labour government. He's insisting he's not going to walk away from his position, despite the Mayor of Greater Manchester's leadership ambitions. And Jeremy Clarkson's revealed he's being treated for an aggressive form of prostate cancer. We see him tell his two co-stars about it in the two episodes of Clarkson's Farm, which have been released this morning, but he says he is expected to be fine. For On Radio News Hub, I'm Frankie Hersine.
4: A home on our holiday park will help you relax.
5: Owning a holiday home will be stressful and upsetting.
4: It'll make money for you.
5: There are endless hidden costs.
4: Oh yeah, yeah, we'll buy it back whenever.
5: We'll pay you a fraction of what it's worth. There are two sides to every story. If you bought a home on a holiday park, contact Holiday Park Advice Centre. Because if you were missold, we can help. Text JUSTICE to 78900. Fees apply.
6: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
7: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
0: Διαβάζουμε αγγελία θανάτου, κυρίες και κύριοι. Με τα λύπης μας ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο συμπατριώτης μας Λοΐζος Κωνσταντή από το Τρίκομο Μοχός του Κύπρου σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγό του Δεσπούλα, τρία παιδιά, τον Κώστα, Άντρο και την Άννα, τις νύφες του Γιώτα και Αγγέλα και τον γαμπρό του Κύρη. Επίσης,

0: αγαπημένα του εγγόνια Louis, Amelia, James, Louis and grandchildren-in-law Έλενα and Adam. Η κηδεία του θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 10 η ώρα το πρωί από την Εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, London N22 Adelphi. Η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο του New South Gate, Brunswick Road, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα ανακοινωθεί αργότερα. Αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει στην Εκκλησία για το Cancer Research. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. This is London Greek Radio.

0: τριαντάφυλλος και το πιο γλυκό κοριτσάκι του κόσμου, λέει, το έχει αυτός. Μπράβο, τριαντάφυλλε. Λοιπόν, διεθνή νέα ειδήσεις από τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Για να δούμε. Βλέπουμε λοιπόν, διαβάζουμε από το lifo.gr/now/world. Διεθνή νέα, Αλβανία, ο Έντι Πάμα αποκαλεί ψέματα σε εισαγωγικά τις πληροφορίες για το τουριστικό σχέδιο Κούνσερ. Και ο κάτω, στο Τέξας, ένα νεκρός σε συντριβή αεροσκάφου, το είδαμε και νωρίτερα αυτό. Στην Νορβηγία, η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμωνα. Περαστικά της και ντουέλ. Και ο κάτω, Bloomberg, το Ιράν θα εξασφαλίσει σημαντικό οικονομικό όφελος στο πλαίσιο της συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, Jeremy Clarkson, διαγνώστηκε με καρκίνο. Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear, λοιπόν. Και περαστικά και στον Jeremy Clarkson. Hillary Clinton, η προσπάθεια επανεκλογής του Biden κόστισε στους δημοκρατικούς τις εκλογές του 2024. Jeffrey Epstein εξέταζε το ενδεχόμενο να δώσει πληροφορίες για τον Τραμπ με αντάλλαγμα μικρότερη ποινή. Σύνοδος G7 ανακοινώθηκαν σκληρότερες κυρώσεις στη Ρωσία. Ρώσος σκητσογράφος που είχε επικρίνει τον Πούτιν δολοφονήθηκε στην Πολωνία. Στην Αλβανία δεν θέλουν να δώσουν ούτε γη ούτε νερό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πυροβολισμοί. Σε νοσοκομείο του Delaware οι πρώτες πληροφορίες. Στο Κονγκό ένοπλοι επιτέθηκαν σε κλινική ασθενής με έμπολα και άρπαξαν μία γυναίκα με την κόρη της. Σουηδία καταδικάστηκε 61 ετών άντρας που εξανάγκασε την σύζυγό του να συνευρίσκεται με, oh my god, με 120 άντρες, λέει. Ποιο κύριε, λες. Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Η πρώτη 12 ώρη περιλαμβάνεται και ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση. Δεν είναι και λίγα, 300 δισεκατομμύρια. Και παρακάτω, νεκρή σε ηλικία 35 ετών η Έρες Ίρντεμ, ηθοποιός από την Τουρκία, εντοπίστηκε στο σπίτι της. Αιωνία της η μνήμη. Πού βρίσκεται? Για να δούμε. Νορβηγία. Ο πρίγκιπας Χάσον περιορίζει τα καθήκοντά του για να σταθεί στο πλευρό της συζύγου του Μέτε Μάριτ. Και καλά κάνει. Και πιο κάτω, για να δούμε, συνάντηση Βαρθολομαίου Ερντογάν στο επίκεντρο η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάγκης. Ο πρίγκιπας Τζόρτζ, η ανακοίνωση του παλατιού για το σχολείο που θα φοιτήσει. No comment. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε. Φτάσαμε τα 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 11 λεπτά μετά τη μία στην Κύπρο μας και την Ελλαδίτσα μας. Και πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε να δούμε και λίγο τις ανακοινώσεις.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

λίγα λόγια θα σας πω για την ταινία Milk Dad. My Milk Dad. Είναι μια ταινία η οποία θα προβληθεί εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα, και παρουσιάζεται από το Haringey Independent Cinema. Μια πολύ ενδιαφέρον ιστορία. Μπορείτε να παρευρεθείτε εκεί. Η τιμή είναι πολύ φτηνή, 8 λίρες είσοδος, για να δείτε αυτή την ταινία που θα παρουσιαστεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την 5η 25 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, κυρίες και κύριοι.

0: Ανακοίνωση από την Αράχνη. Ο Σύνδεσμος Υποστήριξης Γυναικών αναφέρει ότι θα γίνει καλοκαιρινή οικογενειακή μέρα διασκέδασης το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Ελάτε να εορτάσουμε μαζί την ελληνοκυπριακή κουλτούρα με μουσική και χορό σε ένα δωρεάν πάρτι δρόμου. Ο δρόμος Hercules Street στο Islington θα είναι κλειστός για αυτό το μοναδικό πάρτι και τις δραστηριότητες της Αράχνης. Θα διατίθενται σουβλάκια προς πώληση χάρη στην ευγενική προσφορά της τοπικής επιχείρησης Taste of Cyprus. Μπορείτε να προπαραγγείλετε ένα ειδικό γεύμα με σουβλάκι, ποτό και γλυκό για 17 λίρες στέλνοντας email στο info@arachni.org.uk ή καλώντας στο τηλέφωνο 0207 263 62 61. Θα έχουμε επίσης ζωγραφική προσώπου, παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην Αράχνη που προσφέρει πάντα υπηρεσίες δωρεάν στις γυναίκες της παροικίας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούστε ακόμα μια ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, από το Milton Keynes, όπου οργανώνει πανηγύρι 2026 την Κυριακή 5 Ιουλίου. Αρχίζει από τις 12:30 μετά το μεσημέρι και συνεχίζει μέχρι τις 5:30 μετά το μεσημέρι. Η διεύθυνση: London Road, Stony Stratford, Milton Keynes, MK11 1JA. Η φετινή χρονιά 2026 σηματοδοτεί την επέτειο της συμπλήρωσης 1400 χρόνων από την πρώτη ψαλμόδηση του εκάθιστου ύμνου. Κάνοντας μία αναδρομή στο μακρινό παρελθόν, όταν με την παρέμβαση της Παναγίας λύθηκε η πολιορκία με την οποία εχθρικές ορδές απειλούσαν το 626 την Κωνσταντινούπολη, ο Ιερός Ναός μαζί με τους πολιούχους Αγίους Αμβρόσιο και Στυλιανό έχει στους κόλπους της το παρεκκλήσι της Παναγίας των Βλαχερνών. Η κοινότητα λοιπόν διοργανώνει εκδηλώσεις για να τιμήσει αυτή την μοναδική εορταστική και ιστορική επέτειο 626 έως 2026. Να ευχηθούμε και σε αυτούς τους διοργανωτές για αυτή την εκδήλωση κάθε επιτυχία, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, 33 λεπτά μετά τις 11 η ώρα μας εδώ στο Λονδίνο, 33 λεπτά μετά τις 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

are. Πρέπει να παίξει.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Πριν προχωρήσουμε στη μουσική μας, να σας πω για ακόμα μία φορά για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, PCF26, το οποίο θα γίνει 4 Οκτωβρίου και προς το παρόν η Επιτροπή οργανώνει το πρόγραμμα. Εάν είστε ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης που θέλετε να εμφανιστείτε, να σας πω ότι είναι όλα δωρεάν, δεν υπάρχει αμοιβή. Γίνεται για να φέρουμε μαζί τις δύο κοινότητες και αν ενδιαφέρεστε, από τις 10 μέχρι και τις 7 το απόγευμα, το πρόγραμμα αρχίζει 10 και τελειώνει 7 και ίσως είναι ελεύθερη απλά για διασκέδαση. Αυτά.
3: LGR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Εδώ.

να ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Για να δούμε. Έχουμε εδώ ανακοίνωση από τον χορηγό μας που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη, το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm, το οποίο οργανώνει εκδήλωση την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street, και θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 00357 26 93 08 00 ή στείλτε email στο savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας ζούμε από κοντά. Αυτά. Για να δούμε. 11 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Και κάπου εδώ θέλω να ακούσουμε εκείνο το πολύ όμορφο τραγούδι που μας τραγουδάει η Μαρία Αναματερού, το Γιασεμίν.
2: Και από το βορρά ως το νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων τις αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του Γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Έχουμε 6 λεπτά, κυρίες και κύριοι, πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Αποστολία ζωή λοιπόν, και άσε ό,τι κάνεις, λέει, άσε ό,τι κάνεις. Χαρισμένο στο Αστέρια εκεί, στον κύριο Γιώργο Αναούτη και την ομάδα του, τα κορίτσια και τα αγόρια. I like to say hello to the girls and the boys of Asteria and Cleaners Unite, same company. And thank you very much for your services, boys and girls. And I want to say hello to Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη και την κυρία Άρτεμις, τον Roger Greg και τους υπόλοιπους. Καλημέρα στον Μανίκο Δημητρίου εκεί στο Δημητρίου in English. Καλημέρα στον Άρη και τους υπόλοιπους εκεί στο Southgate, στο Cuisine Express. Και καλημέρα στο Γιάννη και τον Θανάση εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, που τακτικά πίνουμε το καφεδάκι μας εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το YNS, χαιρετώ τα παιδιά τα καλά εκεί απέναντι, και να τους χαρίσω το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, που θα μας πάρει σιγά σιγά στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, από την Κύπρο, από το ΡΙΚ.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week. There's

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Σαλαφόρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έκτακτο Εισαγγελικό Συμβούλιο συγκάλεσε ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης για το χειρισμό του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με το βιβλίο Κράτος Μαφία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, το Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από ανώτατους λειτουργούς της υπηρεσίας, αναλαμβάνει την αξιολόγηση του πορίσματος και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων ή αποφάσεων όταν αυτό παραληφθεί από την Αρχή κατά της Διαφθοράς. Ο Γενικός Εισαγγελέας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση ή λήψη απόφασης λόγω της προσωπικής σχέσης και φιλίας του με τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, καθώς και για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας. Από τη διαδικασία θα απέχουν επίσης ο βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης για λόγους αντικειμενικής αμεροληψίας, καθώς και η εισαγγελέας της Δημοκρατίας Έλενα Κλεόπα, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η νομική υπηρεσία αναφέρει ακόμη ότι το πλήρες πόρισμα και τα παραρτήματα του αναμένεται να παραληφθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς την ερχόμενη Δευτέρα. Το Υπουργικό Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές με σκοπό να συνδράμει στο ερευνητικό έργο μετά την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το περιεχόμενο του βιβλίου του Μακάριου Δρουσώτη «Κράτος Μαφία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε ότι η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα ληφθεί με γνώμονα την ανάγκη πλήρους διερεύνησης όσων αναφέρονται στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής. Ο κ. Λετιμπιώτης επεσήμανε ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση των ενεργειών που θα δρομολογηθούν αφού πρώτα το πλήρες πόρισμα διαβιβαστεί καθηκόντως από την αρχή στη νομική υπηρεσία, της οποίας η σημερινή ανακοίνωση θα ληφθεί επίσης υπόψη. Σε συνέχεια των επαφών της Λευκωσία και Άγκυρα, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τον Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, συναντήθηκε το πρωί στην Αθήνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες προς την εξέφραση μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία διατήρησης της δυναμικής που έχει διαμορφωθεί για το Κυπριακό κατά τα τελευταία 2 και πλέον

0: χρόνια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε την ίδια στιγμή ότι η Ελλάδα σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα ώστε να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Δυσί και Ακέλ έλαβαν από 5 προεδρίες, Ελάμ και Δίκο από 3. Ο Δυσί θα προεδρεύει των Επιτροπών Εξωτερικών, Εμπορίου, Υγείας, Νομικών και Θεσμών. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κάρουλας. Της Επιτροπής Θεσμών ο Δημήτρης Δημητρίου. Της Επιτροπής Ενέργειας και Εμπορίου ο Νίκος Γεωργίου. Της Επιτροπής Υγείας η Σάβια Ορφανίδου και των Νομικών η Φωτεινή Τσιρίδου. Το Ακέλ θα προεδρεύει των Επιτροπών Εσωτερικών, Εργασίας, Γεωργίας, Προσφύγων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Άριστος Δαμιανού, της Επιτροπής Γεωργίας ο Γιαννάκης Γαβριήλ, της Επιτροπής Εργασίας ο Γιώργος Κουκουμάς, της Επιτροπής Προσφύγων ο Νίκος Κέτηρος και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ο Χρήστος Χριστοφίδης. Το ΕΛΑΜ παίρνει τις προεδρίες των Επιτροπών Άμυνας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών. Την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας αναλαμβάνει ο Ευγένιος Χαμπουλάς, της Επιτροπής Περιβάλλοντος ο Λίνος Παπαγιάννης και της Επιτροπής Μεταφορών ο Σωτήρης Ιωάννου. Το ΔΙΚΟ διατηρεί τις προεδρίες των Επιτροπών Οικονομικών, Παιδείας και Ελέγχου. Στην προεδρία της Επιτροπής Ελέγχου θα βρίσκεται ο Ζαχαρίας Κουλίας, της Επιτροπής Οικονομικών η Χριστιανά Ερωτοκρήτου και της Παιδείας ο Χρύσανθος Σαββίδης. Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύνθεση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Πόθεν Έσχες, της Επιτροπής για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής, της Ad hoc Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση και τον Εξυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής και της Ειδικής Επιτροπής Δεοντολογίας. Προεδρεύει και των 4 επιτροπών η Πρόεδρος του Σώματος Ανίτα Δημητρίου. Ακυρώθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο διαθεσιμότητα της πρώην Διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας Αριστοτέλους που είχε τεθεί σε ισχύ από τις αρχές Δεκεμβρίου. Η απόφαση για τη διαθεσιμότητα της κυρίας Αριστοτέλους και την αποκοπή των 2/3 των απολαβών της είχε ληφθεί από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας λόγω της εκκρεμούσας ποινικής υπόθεσης αναφορικά με τη διαρροή εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών. Η Άννα Αριστοτέλους προσέφυγε στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της απόφασης της ΕΔΗ. Το δικαστήριο έκρινε ότι προκύπτει ουσιώδες νομικό σφάλμα στην περίπτωση της κυρίας Αριστοτέλους, καθότι αρμόδια αρχή για να εισηγηθεί την διαθεσιμότητά της ήταν η Προεδρία της Δημοκρατίας και όχι το Υπουργικό Συμβούλιο. Με την άρση της διαθεσιμότητάς της, ο δικηγόρος της κυρίας Αριστοτέλους ζητεί όπως αποκατασταθεί η τοποθέτηση της πελάτιδός του στη θέση Γενικού Διευθυντή. Και το δελτίο καιρού. Απόψε καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Εμείς να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Ιωάννα Σαλαχώρη, η οποία εκφώνησε το Δελτίο Ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Αυτά. 7 λεπτά μετά το μεσημέρι εδώ στο Λονδίνο, 7 λεπτά μετά τις 2 στην Κύπρο και Ελλάδα, και συνεχίζουμε, μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα, όπου εδώ θα ακούσουμε παλιά λαϊκά. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, να είστε καλά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ο ένιστος Κύπριος καλλιτέχνης που έχει κάνει αρκετές επιτυχίες. Θέλω να χαιρετήσω τον Γκόγκο εκεί στο Edmonton και τις 2.000 λέει που μας παρακολουθούν καθημερινά. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι και αυτό από τον Στάτο Κύπριο και θα το χαρίσω σε εσάς. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαβίδη. Καλό απόγευμα αγαπητέ Πάνο και στην οικογένειά του. Επίσης τον άλλο τον καλό μου το φίλο τον Τζίμι Ανδρέας. Καλό απόγευμα φίλε μου, να είσαι καλά. Και επίσης τον κύριο Αδάμου Παναγή και την οικογένειά του. Και να τους χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω επίσης και στον Τόνι Θεοδόρου και στον Τάσο και τον Νίκ εκεί στον Νίκολας Πρίντες και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Ο ουρανός αν κρεμιστεί. Ο ουρανός αν κρεμιστεί.

Να πούμε λίγο για την ροή της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Εμείς τελειώνουμε στη μία. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και μετά μία με τέσσερις. Πολλές μουσικές επιλογές θα έρχονται από την δισκοθήκη μας μέχρι τις τέσσερις, όπου ο Ανδρέας Μιχαηλίδης θα είναι εδώ 4 με 7, Drive Time. Μετά τον Ανδρέα, 8 με 10, Ελένη C. Και μετά από την Ελένη, πολλές μουσικές επιλογές Late and Loud μέχρι αύριο το πρωί στις 7. Είναι Πέμπτη αύριο, κυρίες και κύριοι, και εγώ και εσείς θα είμαστε μαζί στη μία μετά το μεσημέρι, ώρα Λονδίνου. Μία με τέσσερις αύριο θα είμαστε μαζί. Τρεις με τέσσερις αύριο μαζί μας και πάλι, όπως κάθε Πέμπτη, ο χορηγός μας, ο οποίος θα είναι μαζί μας και θα μας μιλήσει για την εκδήλωση την οποία οργανώνει στο Λονδίνο την ερχόμενη Πέμπτη. Μάικλ Κυπριανού, λοιπόν, Law Firm, αύριο μαζί μας 3 με 4. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε παρακάτω. Γιώργος Μασός είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, Γιώργο μου, και στην κυρία Αντρούλα και σε όλους τους φίλους σου, στον Μάριο, στην σύζυγό του, στην Σκυλίτσα, μια ωραία όμορφη σκυλίτσα που έχει ο Μάριος, δεν θυμάμαι το όνομά της. Επίσης στον Σαβάκη, καθώς επίσης και στον Πέτρο και στον Ξενάκη, σε όλους αυτούς τους φίλους σου. Ο Μάικ Μινάς θα παίξει το μπουζούκι, κάνει μια πολύ όμορφη εισαγωγή σε αυτό το τραγούδι, και ερμηνεία ο Γιώργος Μασός. Καλό απόγευμα σε όλους, να είστε καλά.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Έχουμε 20 λεπτά ακριβώς μετά το μεσημεράκι και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, παλιά λαϊκά τραγούδια. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τις διαφημίσεις μας και αμέσως μετά ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάλι. Χαιρετώ την κυρία Εύα Λισάνδρου που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Λισάνδρου. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είστε καλά. Το ίδιο θα πω και για τον Ανδρέα που επικοινώνησε. Καλό απόγευμα και πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
4: This June, witness the story that shaped a nation. Kapodistrias, one of Greece's biggest box office hits, comes to UK cinemas. The visionary who returned to a fractured Greece to forge a nation. The story of Ioannis Kapodistrias, a story of power, sacrifice and legacy. Showing in London, Birmingham, Manchester, Bristol and many more cities for a limited time only. Tickets are limited. Demand is high. Don't miss your chance to experience Kapodistrias on the big screen. Book now at toofresh.co.uk/Kapodistrias.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Θέλω να χαιρετήσω κυρίες και κύριοι τους υποστηρικτές μας, Δέσποινας Foods, τα δύο καταστήματα, την κυρία Δέσποινα και το προσωπικό της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, να είστε καλά. Το ίδιο θα πω και για τον κύριο Μελιούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, που είναι πάντα μαζί μας, για τα τελευταία 30 χρόνια χορηγή μας κάθε Κυριακή στην περίπτωση της μετάδοσης της λειτουργίας από τις εκκλησίες της παροικίας μας. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μελί Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης και τους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, και όλο το προσωπικό, και εύχομαι ό,τι το καλύτερο σε όλους τους θαμώνες εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας. Θέλω να πω ένα hello και στον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Βαρόσι Lettings NX Stage, και πολλές ευχαριστίες, Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε στα όνειρα. Η Μιράντα λοιπόν, σε μουσική Κύπρου Χαλάμπους. Καλό μεσημέρι και στον Κύπρο και στη Μιράντα.

0: Πολύ ωραία ερμηνεία της Μιράντας. Ευχαριστούμε τον Κύπρο Χαραλάμπους για τη μουσική. Καλό απόγευμα, αγαπητέ φίλε. Και συνεχίζουμε, θέλω να πω, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Χαιρετώ λοιπόν την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Κύρη, τον Γιώργο, τον Λούι Σταυρή, τον Μάμα και την υπόλοιπη ομάδα. Το ίδιο θέλω να πω και για το καφενείο εκεί, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία και την Άννα. Καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα, να είστε καλά και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αυτά λοιπόν. Και συνεχίζουμε. Το επόμενο είναι για τον κύριο Κώστα, ο οποίος μας πήρε τηλέφωνο. Ένα τραγούδι για την Κύπρο μας ζήτησε. Ευχαρίστω. Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Για εσάς, κύριε Κώστα μου, καλό απόγευμα, να είστε καλά. Στα 33 λεπτά μετά το μεσημεράκι. Πάμε.

0: μας χωρίς αγάπη. Χαιρετώ την κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κυρία Ρούλα μου. Χαιρετισμούς και στον Χαράλαμπο, το Χαραλαμπούδι, το καλόν. Καλό απόγευμα σε όλη την οικογένεια. Θέλω να χαιρετήσω επίσης και την κυρία Ελένη, την κυρία Λενού. Τι κάνεις, κυρία Λενού μου? Εύχομαι να είσαι καλά. Η Ελένη, η Λενού. Τι κάνεις, κυρία Ελένη μου? Η κυρία Λενού μας, λοιπόν, που μας ακούει τακτικότατα, είναι μαζί μας και σήμερα. Λοιπόν, και τι άλλο να πούμε? Νομίζω, κυρία Λενού μου, να πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, και χαρισμένο και σε εσάς και στην κυρία Ρούλα και την οικογένεια. Και μετά από αυτό, μετά το τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει εδώ, είναι τα διαφημιστικά μας. Πάμε λοιπόν απόψε στις ακρογιαλιές, κυρία Λενού.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Κάπου εδώ, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ εσάς που επικοινωνήσατε και εσάς που δεν επικοινωνήσατε. Να είστε καλά. Εύχομαι να έχουμε μια θαυμάσια μέρα, υπόλοιπη μέρα και μια όμορφη νύχτα. Να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο. Γιατί όταν έχουμε την υγεία μας, κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, ευχαριστώ επίσης τους υποστηριχτές μας, τους διαφημιστές μας και τους χορηγούς μας. Αύριο στις 1 μέχρι και τις 4 λοιπόν θα είμαι μαζί σας, ώρα Λονδίνου, 1 ώρα Λονδίνου. 3 με 4 ο χορηγός μας Michael Κυπριανού Law Firm, όπου θα μας μιλήσει για την εκδήλωση που οργανώνει εδώ στο Λονδίνο την ερχόμενη Πέμπτη, 25 του μήνα. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Και τι άλλο να πούμε. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω. Να είστε καλά. Με αγάπη, πολύ αγάπη. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο στη μία, όπως έχω πει. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: some more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δε με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
6: Πάνω μας πέφτουν τα φω.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
3: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
4: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
5: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
4: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
3: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
6: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
7: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
8: Δημητρίου in English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.
10: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώστο στην παρέα. Δεν με σκιάζει ούτε μια φοβέρα, έλα τώρα σπαστά.
11: Πάνω μας πέφτουν τα φώτα.

London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

0: μετά τις 4.
1: Κόψτε με στα δυο.
0: Hope you're well. It's the drive time. Wednesday, 17th of June. Hope you're well. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τεξ μέχρι και τις 7. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Όπου και αν είστε αυτή την ώρα.

0: 16 λεπτά μετά τις 4.
1: Μόνο ένα λεπτό από το χρόνο σου. Έχεις αργήσει και καρδιά μου.
0: Οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. Εδώ!
1: Τόσο να σε δω και εσύ στον κόσμο σου.
2: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: Για πάμε εδώ στο ρυθμό. Just coming up to 10 to 5. Taking you through to 7 p.m. Πολύ μουσική, λίγο bla bla. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio. Για πάμε.
1: Μες τη νύχτα στο σκοτάδι.
2: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: δουλεύουνε φανατικά.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα.
2: Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του.
3: Master Tempo

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872 908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: LGR.
7: LGR.

0: Ο Ανδρέας Μιχαηλίδης στο LGR.
1: Και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: LGR. London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

Για πάμε εδώ στο ρυθμό, στα 15 λεπτά πριν τις 6. Στις 6 ακριβώς ειδήσεις. Και εμείς εδώ μέχρι και τις 7. Big game tonight as well, England, FIFA World Cup. Taking you through till 7 PM. Sit back, relax, enjoy the sounds. Το ελληνικό ρεσοθμό Λονδίνου LGR χτυπάει ζωντανά και δυνατά με τον Αντρέα Μιχαηλίδη, με τις μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ήρθε η ώρα να πούμε μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε μαζί μας. TV Lock Show here on London Great Radio. Εμείς τα λέμε και πάλι εδώ αύριο. Enjoy the football tonight. Portugal currently playing as well. First game for England, 9 PM. Εμείς τα λέμε αύριο. Keep it London Great Radio.

GR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 103,3.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τη συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio.

Σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: Geodrive.cy.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: LGR.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: LGR 103,3.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Andoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Andoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaandoni.com. Anna Andoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Bali.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις ασφαλής για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Ακούτε LGR.
5: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: LGR 103,3.
1: LGR in the mix.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: LGR 103,3.